Είχε γέρα, έκπαι του ρατλάκου. Μη ουγερέ για το φωγιό, μια κάνα ομαγιά πύρο. Ένω. Ομοι ουγερά αντέ για το φωγιό, ομοι ουγερά αντέ για το φωγιό. Μια κάνα, ακάνα βόλο μαγιά πύρο, που τύρο πάνω και έτσι κυλάζει. Μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για το φωγιό, μη ουγερά για